0: Saskatchewan's only provincial radio network.
1: MBC.
2: Νίσο γι σιγάω ενώ τσιγά τύπο παγκεμάου για γάω πασκούι πίσιμ. Τι μου είναι σαν τι το γι' αυτό τσιγά τύγι. Για γον εγώ γάια να νά το γι' το γι' γόμα για κοιτά με γο και τσινά τσου είδαμε να μισθέ μισθού σκούμα όγω μακά παστίγμα. Για γον εγώ κοίτα γάω Saskatchewan Public Safety Agency. Για γον εγώ κοίτα γάια κάτι τίδεμα τσιμά να μα γάια. Έτσι σε την όχο τα Saskatchewan. Σου μου δίσκοτιο αμάγα που μείνει κάτι τάπη με κοτσικά που μάγια. Κατά θέση και πήγει ο χώτα έχει τσάουινσα. Για κουνή ο χώτα ενώ τσκάτω τα χώγα. Για εξή του η Saskatchewan Public Safety Agency με τάτα τύπο κόφουσα έχει τσάουινσα, έχει τάουινα χώμα. Μου είτσι χάνα να γμίγω έτσι. Για εκεί του είτσι κόμμα. Για ουσάμω τσι δάθεση και πήγει για κουνή ένα έχει τσάουινσα. O Tigichinach, Kisikus First Nation, Egomina, the RM of Cody, Yaguni, Yaguni Tago, Ayaguni, Anochi, Yomagi, Takostawa, there are 17 mammoth, Tibosapu, Hichawin, Samagi, Yaguni, Nishani, Anochi, Igit Takostano, Igimina. That's good, Cody First Nation, me no Tigo, Timmy no Maya, me got Mui Chihawak, Kigamta, Priority One, Yagunago Priority One, and Togigata, Pugama Miloya Chick, Yigago Isigi, which he so chicket to Kigamta, to got to Agnuichihana, and Agit, which go Cody First Nation, Priority Ones, Yagunago Mia, Wigoacocha. You were examining it to SPSA, Stain the Tuscat and me, the Tuscan and me watch. You go, we which you have watch at no go maya, kaya, the skippy chigi, twito magigo, piegi go, the gist nash minaga to chigi magako maya. Tapu siwa no who we got kagieta, tiki tigu, gigi pistina, no doiga, si chuaki, aya, sepia, sepisa, aya, egutaki, that the skippy got set no gagi, tiki tigu, magigo, mastai got me no me the go, coisis, as he got chigigamuak, egutau chigam minaya. Ati de skipio ihtawina ja kuchina sa huaska hegana. Ja to tsegatti ki pappa kita taas kutsu usko atso hommi iskana wa huuchina sa taas kutsu sipia. I sinagoa ki hitu itse dhoko iska ja knipi ipmitsu akana maa ja dhoko isnipi pakihtek suksuma ja ja kui dhompi ja kikua ja kato skattaa kua the SPSA ja ki viitsi hän tsegat sitnoa kata de skipi tuoma. So iya ko piya gatsa muin, si kwa kutta gatsa muin, iya ko nekko hamina gatsa mo tsiko gote SPSA, Saskatchewan Public Safety Agency, with this hoti yo kakitapa, meko tsiki ito itsiko maa ya, ottaako se ko, tsita kitapa tsika ting mande, ottaako se hiya wane ma, miigo atsiki ito ya ikus pieni ma, nako taso ko mta ne anno saap, is hoti yo miigo ats, mea ya, maskitti yo. That was just that one day, nako taso ko mta ne anno saap, is hoti yo, ikiskiilita ko, maskitti itagi. That is as of Monday afternoon. Go ahead, sit to your men a key spin no mass spin guy match a pastig, see one knock, a spin guy match a pastig is school man notch. I yak deeper go for me again, July. I yak mamma we, the guitar bachigati, a spin guy match a pastig, and otro magasi, wakani peak. There's been 214 ni shamta, tum tenu that new sap mamma we. Iskoa nohtsuoma. Mutta ehkä äsken, kun teki tämä päätä sekä, että ikin skoomaan nohtsaassa, ajakin stomtaa tumtani ja nomtani, kun skutti johdissakin päästi jo up to July the 7th. So, joku niin niin, kun teki tämä päätä sekä, että ikin now watch me, siitä skutti johdissakin mäskettiin jo. Ja kun ehkä äsken, kun mämmä oli. There was 350 last year up to this time of the year, and they kohan nohtsuoka 214. So, now watch ja kun ehkä äsken, kun mihti siitä skutti jo. They have detected 50,000 lightning strikes. We have been excited to go to the market in the Goma, Yaka, Wahaskotiba, the Gwana. Gwamina Bapakitam to the Mosa, to Nagaki Papatio, Mosa Miloshin, Pagita Tamu, and Sammy to it. Kusavitaman told Timagi with the match, Moinsa Hakamimok.
0: This is the MBC Community Events Calendar.
3: The Athabasca Health Authority team will be going to Pine Channel to set up a

0: NBC Radio.
1: Η εγώ ο νίγα μου τα καουίν το χταβάικ NBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνδο κοχομίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.

Στογίσε γάουα νότς. Αίνα νιόγι μάου. Ο πασκού υπήσε. Πιέγω μάτσι μου είναι σωτά κοχτή να μάνω μαν είχε δω άγισσο ειν λάκλωρον τσίνδιαν μπαντ πιέγε κοτά χαλιάκ να πιού. Μισταίγει πιού ή τσίχιου ή τι εγώ να μάγισσο ειν. Ήγα η σωτή μάτσι τεν όχι και εγώ είσαι από εκεί τα γαουα. Κνίστας επαν Clifford McKenzie. Νίγα μιχτάτα να νιτου ιόγ λάκλωρον τσίνδιαν μπαντ. Εγώ τόσο κομή τεν νίω σάπησε γίτα τόσκιου νίτ Clifford McKenzie. Εγώ χαλιάκ. Μισταίγει πιάσου ή κσκινοχμάγιου. Είμαι δώσεν δικήγοη. Μισταίμιν εκεί πήγες κουίστα μου είωτ σε τνούα. Ούτα κόχουμε να νεχαίακ. Κύπιν παδίχτα ο μη δούτα χαίακ. Μη δάιάω η γαμίγος. Health Clinic Supervisor εκεί τάβιτ. Λανά τόχν γίτα το σκάγουν άνω τα κόχουμε να νεχαίακ. Πούμε να νεχαίακ. Guidance Counselor. Ότα έμιχ τσίγιο χίγι. Σάσι το σκαουάτ ουίτσιχάτ. Νίχι δουίουιν. Νίχι δουί ουσκαουίουιν εκεί κσκινοχμάγιου. Είχαμε ένα band of σμήν ότι αιακ. Κύπιν παδίχτσιγιου. Εγώ είμαι τρεις μου είναι μην ότι και ο δωσού ήταν ο Νίς Τσάσεπεν Κλίφορντ 1993 όχι σχου 1997 so τα μέχτα έτεγωσο the late Clifford McKenzie εν όχι κοτάγωσε εν όχι πάνε μάγεν στο γύσεγα ότι δεν είπε πινό ανώ είμαι τρεις μου είναι.

0: to go.
1: Στο γύσε γάου ανώτς, αίνα ανιόγι μάου, ο Πασκού είπε Πιέγω μάτσι μου είναι σωτά κοχτή να μάνω με νέχει δάου άγες σου είναι λάκλο ρόντς Ινδιαν μπάντ, πιέγε κοτά χαριάκ να πιού. Με στέχει πιού ή τσίχει ουί, τι εγώ άνε μάγες σου είναι. Ήγα είσαι όχτσι που μάτσι τεν όχτσι, ήγω είσαι πόκκι τα γάου. Κνείς τσάσε πεν Clifford McKenzie. Νέγα μη χτάτα να νέ του γιόγ λάκλο ρόντς Ινδιαν μπάντ. Μου τόσο κομή τεν νέο σάφησε γίτα, τόσο γιού νίτ Clifford McKenzie, εγώ χαριάκ. Στέχει η πία σου η κουσκινοχμάκιου, η μηδόσεν δικήγοη. Στέχει μην εγεί πήγης κουίστα μου ιωτ σιτνούα. Ούτα κόχο μην ανήχα ιακ. Κύπην παδίχτα ο μηδότα ιακ. Μηδόλιαο η γαμίγος. Health Clinic Supervisor γι τεβιτ. Δεν ατόχν γι τα τοσκάγουν άνω τα κόχο μην ανήχα πόμινα ιακ. Guidance Counselor. Ότα έμιχ τσίγιο χι γι. Σας η τοσκαουάτ ουίτσιχατ. Νίχι δουίουιν, νίχι δουί ουσκαουίουιν αχι κουσκινοχμάκιου. Βάμεν αμπέντλαυς μην ότι ιακ. Εγώ είμαι τρεις μήνες μην ότι κυρδοσούγου ήταν ο Ιστιάς επέν Clifford 1993 όχι 1997 τα μέχτα έτεγωσο λέει Clifford McKenzie εν όχτσα κοτάγωσα και όχτσα πάνε μάγαν στο κύσικα δεν είπε πινό ανώ είμαι τρεις μήνες εγώ είχα βάπαγεν ο κύσικα και εγώ τίτα να είναι εγώ τί είμαι τρεις μήνες Ya ka chumu no ti och chigi wit no ka ya gonne ke sapu go go ti mistake to ki mane go ti ta go chiko Canadian North Airlines go ho ti go ma gita ko Northwest Territories Tunisia mistake go ti si to ski ma gan de ki hop me da no awa go so mi tu chiga ya pa pa ki ta mani ta ki ta go chiko mu da pe ta ma ta ma mu de go ti nu ya hita go chin na ni tu go ti o ma Northwest Territories ki ta ko sa ma ya itto ki ka ka ska pa ti ki ta go mistake do mistake pa pa sti gan ti ya Fort Simpson area Magi spii ko haya ko iska te pagaki na guaki. Iga nanta wisa sta si pagaki. Kawe, gahita ko chinda ni tima na gagi nta wito huak. Ito iso ko gisa Canadian North Airlines. Ego ogema kano no te ocha ya li titi li ko First Nation chigi ako nam Fort Simpson ga ya ito ito misa ya piya kwa skehegan ki gisa ti ota haya ka matna gisa ga gi ito iti isa. Εγώ έχω το κόμμα τη μου είναι ότι ο Τσάια έχω πάω ω τσίγανε πιέγει σου εγώ την στομτα να βρει τα σκύουνι. Εγώ αν είσαι εκεί πιχτή κοχά ο δασού, εγώ με κοχό μια τα μη δημιχτή εκεί παπατά έχω δασού ήβαινα. Αλλά να μην έχω τι γίνει τον έγκη τσέξι μάγαν σε εγώ πάω ω τσίγανε πιέγανε μου ασκάγε να μην τον είμαι στάχη εγώ τι αγιακή μισκαμόκ. Εγώ νύχω με τσι μασκίχη σα μάνα γίτα χώ. So this is on Saturday, I'm at Nagy Sigak. I have RCMP to give a Pamagutsunog in the community with Ayaki Gilastachik Peter Ballantyne Cree Nation. We Tan City Shawaskawanwig mean Tan Sigatagi Shawaskawanwig kind of emergency safety measures. Yagunimago gets our Batako mit Sahigatiwa, Kagi Pitogi Chugumpi, Yagaskahiganigin, Tonegi Chigahayam, Tonamistahi, Egotaki, Miskamogaya, Crystal Methomagis, they got the governor Pia with the Gitchenach, Neskasini, Pasksaganigi, Kiskipotanwig, Egodo Hitu Manamataginops. Εγώ είμαι η Μισταή Μινεσόνια και η Μισκάου η Όγκη Γουάντ Στομπτεν Νέν Τόχα για Μάγαν Σαμάνο Χότα Σελφόν. Σου Μάγαν Σεκίτ Ιω Κέρι Μακόλμ, η Κτίωση Ιω Πάου Στσίγανε, η Σιμάγη Σεκίωτ Νέξ Μάγαν Σεχίκοτα Νέμο Ασκαχέγαν. Εγώ είμαι τον Στομπτεν ο Δασουίου Νέτα Σκοτσίγη Πατάκη σε Ατάμιδημιχτ. Τα Σκοτσένε Ανέμιδο Πάσκεσέγαν Γάγκη και Ναουίδηχτα Χανεμάγια. Τα Σκοτσίγη και Ναουίδηχτα Χανέμα Τσεμασκίχη σε Τα Σκοτσένε Ματιγετά Τάουαγ Εγώ νίχω είδα μάνα μάγα νί σόνι χι η τάχη τί δημιχτήκη πατά έχω δω σούιου είναι μάγα τα σκότς κίτου αν στο μητάνα ο άτα σκότς η πατά έχω δω σούιου είναι Σου σάσα πει εγώ πιχτή κοχώ δω σούιου κάμα κοχ μάγα δε μάνα μ τον σί μάγα τεκί σε πατν κίγω τεκί σε σώ άτα όιακ Εγώ νίχω είδα μάνα τούτη μάγα τσι μου είναι σαχ μάγα για κάχε μην τούτα μάγα MBC Radio και άπιτς νίχι δουί μίτσιφ
2: I'm Eric Forbes. Join me Monday through Friday for insights on the NBC Radio Network. It could be about Indigenous artists, musicians, and writers, the lives and legacies of famous Native leaders, the viability and preservation of Indigenous languages, Native American agriculture and architecture, or about who really discovered America.
3: Husky on Idlewild Gas and Convenience at Idlewild and 33rd in Saskatoon is your sponsor of Insights at 9:25 Monday to Friday on NBC.
4: The grass is greener when you enter Fairway Fortune at Asiga Casino. Enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the